Σε αυτό το κόλιο μπορεί. Λεχόνικη, λεχόνα, χωδίτια, αόρα, Μπλεχόνικη, λεχόνα, χωδίτια, νιάνια, φαρχόντου, κούντισα, νιάνια, κορέμινο, νιάνια, τάπειρα, χαβό, τα κουλού, βαλά, πέ, αυτά σου τα λάνε, κουσίκ, μπαμπέ, ζήτηνα, δισάνε, μπαστέ, μιλάνε, Βαλά, σάλα, βαλμπέ, σάλε, والله نقول قلبنا شتين حلال بي ويلي ويام ذا بلادي خوش ميني